Στέριο. Ακανό Μάντα Spotify. Μάντα. Red TL. Rock. Nacional Popular.